γόρις αργρέι του φωτού. Νανε λε πιτσρίλα, σινιούρε πουβριέλα, ποι νε, σο τούτε γουάλα. Αμμουρ γουάντο κόλια,